0: είναι υπέρα από το βράσο.
1: Τι είσαι, Κρυτοφεράχερ, σορλό πατριβέρ.